Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

Καλώς ορίσατε, ακροατές, εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία, και μαζί θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά μέχρι τις 4 η ώρα. Ακροατές, θα πάμε στο καιρό, και ο καιρός για το υπόλοιπο το απόγευμα, που έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 22 και πιθανότητα για βροχή έως 25 χιλιοστά και 95% για βροχή. Και μπορεί και έχουμε και καταιγίδες ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ο καιρός. Όμως λίγο πιο αργά το απόγευμα, οι άνεμοι νότιο-δυτικά 15 έως 20 χιλιόμετρα την ώρα. Για την Πέμπτη, ακροατές, 27 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 12, μέγιστη 20, πιθανότητα βροχής 30% με μερικά σύννεφα. Και έχουμε για πρόγνωση από του ήλιου τις ακτίνες, είναι μάλιστα από τις 9.30 το πρωί έως 2.10 το απόγευμα. Ναι, προσοχή από του ήλιου τις ακτίνες, από αυτές τις ώρες. Και για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 22 και πιθανότητα βροχή 10% με πρωινή ομίχλη, ηλιόλουστη ημέρα και οι άνεμοι θα είναι ανατολικά 15 έως 20 χιλιόμετρα την ώρα το απόγευμα και θα συνεχίσει λίγο πιο αργότερα το βράδυ. Για το Σάββατο, ακροατές, 29 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 20, πιθανότητα βροχή 60% με μερικά σύννεφα και πιθανότητα για βροχή κυρίως το πρωί και το απόγευμα. Και για την Κυριακή, ακροατές, 30 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 21, πιθανότητα βροχή 30% με μερικά σύννεφα. Και για τη Δευτέρα, ακροατές, 31 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 21, με πιθανότητα βροχή 30% με μερικά σύννεφα. Και για την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 25, ηλιοφάνεια και πιθανότητα για βροχή 5%. Ακροατές, αυτό είναι όλος ο καιρός σας μέχρι την άλλη Τρίτη. Και θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και όλες τις άλλες εβδομάδες. Και ακροατές, σήμερα γιορτάζουμε γιορτή και έχουμε στις 26 Αυγούστου γιορτάζουμε την Ναταλία και Ανδριανός. Χρόνια πολλά. Και έχουμε στις αύριο, στις 27, Φανούριος και Φανουρία και στις 30, Αλέξανδρος, Αλέξανδρα και Αλέκος στις 30, τέλος του μηνός. Και εύχομαι να χαίρεστε το όνομά σας και καλό γλέντι, παιδιά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή και μάλιστα όλες τις άλλες εβδομάδες. Ή μπορεί να το είχα πει αυτό από την αρχή. Anyway, θα συνεχίσουμε τώρα γιατί έχουμε όμορφη μουσική να περάσουμε περίπου την υπόλοιπη 45 λεπτά που έχουμε και είχαμε αρχίσει με την Ελένη Βιτάλη με ένα χειμωνιάτικο πρωί, μια ηχογράφηση από το δίσκο που ονομάζεται Δίφωνο. Και ακροατές, θα παίξουμε μουσική σήμερα που μάλιστα είναι για γλέντι, όμως τα πιο πολλά. Ή με παρέες ή μάλιστα ή χορός, κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, το κοινωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του TriPop, έχουμε γιορτή την Παρασκευή. Γιατί στις 28 Αυγούστου αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό είχε αρχίσει να προσφέρει μουσική στην κοινότητα. Και μάλλον χρόνια πολλά, εύχομαι να τα εκατοστήσετε και μάλλον να περάσετε όμορφη ημέρα αυτή την Παρασκευή. Ακροατές, θα πάμε να ακούσουμε τώρα τη Γλυκερία από το δίσκο Χάραμα και το τραγούδι που έχω για σας ονομάζεται Παλιό Παρέα. Συγγνώμη, Παρέα.

Για σένα κάντε στον δρόμο και κάθε νύχτα μεγαλώνω. Αθήνα, Πάτρα, Λευκοσία και ξαφνικά και η Παρισία. Θεσσαλονίκη.

πλαισίν ιεραωδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετρωμάτι που ανοίγει μόνο την Τετάρτη. Αλλά κανένας δεν το βλέπει. Χαχα, αυτό και από την αρχή. Ένα, δύο, τρία. Με λένε Πόπι. Σου κατρέπομαι γι' αυτό.

Ακροατές, είχαμε ακούσει δύο τραγούδια από τον Γιώργο Σταλάρα στο δίσκο και είναι τα με δύο παπούτσια πάνενα που είχαμε ακούσει το δίσκο και ήταν με λένε Πόπι και είχαμε ακούσει και επίσης το Γιώργο Σταλάρα και «Αν σε θέλω». Είναι αυτά τα δύο τραγούδια που είχαμε ακούσει από αυτό το δίσκο. Και είχαμε επίσης ακούσει και παλιό παρέα από την Γλυκερία και την Ελένη Βιτάλη, ένα χειμωνιάτικο πρωί να αρχίσουμε τη σειρά της μουσικής για αυτό το πρόγραμμα σήμερα. Και ακροατές, εύχομαι ότι όλα πάνε καλά για σας και μάλιστα έχετε πελώρια ημέρα, όμως δεν έχουμε και πάρα πολύ ήλιο σήμερα, όμως έχει χαθεί με όλα τα σύννεφα που έχουμε τώρα εδώ στο Τάρι και το Mid North Coast. Και ακροατές, καθίστε μαζί μας μετά τις 4 η ώρα. Μπορείτε να ακούσετε τον Άρη με το Alternative Circuit. Και μετά από αυτό το πρόγραμμα που είναι από τις 4 έως τις 5 η ώρα, ακολουθούμε με The Wire από τις 5 και 5 μέχρι τις 5 και μισή που μπορείτε να ακούσετε τη Rochelle με το πρόγραμμα Driving Home μέχρι τις 7 η ώρα και συνεχίζουμε με το Mark, με το Jazz and Mataz μέχρι τις 9 η ώρα. Μετά τις 9, Tiki Lounge έως τις 11 η ώρα και το Community Radio Network 11 η ώρα το βράδυ έως 6 η ώρα το πρωί που μπορείτε να ακούσετε The Breakfast Show. Μάλιστα, καθίστε μαζί μας, ακροατές, και όταν δεν προλάβατε κανένα πρόγραμμα μπορείτε να πάτε στο διαδίκτυο του TuBob Radio και εκεί πέρα μπορείτε να ακούσετε προγράμματα που δεν έχετε ακούσει και επίσης μάλιστα άλλα προγράμματα. Μπορείτε να ακούσετε αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα όλα τα άλλα προγράμματα που προσφέρει εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό του TuBob που είναι τώρα στα 40 του χρόνια που έχουν γλέντι όλη αυτή τη εβδομάδα, όμως προπάντο την Παρασκευή που είναι 28 Αυγούστου 2026, τα 40 χρόνια το γλέντι. Μάλιστα, και καθίστε μαζί μας, ακόμα θα παίξουμε και άλλη ελληνική μουσική μέχρι τις 4 η ώρα πριν αρχίσει ο Άρη το δικό του πρόγραμμα. Και ακροατές, θα πάμε τώρα σε το δίσκο που ονομάζεται «Χάραμα» και το τραγούδι που θα πάμε να ακούσουμε ονομάζεται «Αεροπλάνο θα πάρω» και μπορούμε να ακούσουμε και άλλη μουσική από τη Γλυκερία από αυτό το δίσκο γιατί μάλιστα έχει παρέα που τραγουδούν μαζί της και είναι ηχογράφηση, όμως πάμε να το ακούσουμε και αυτό τώρα.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

Ακροατές, είχαμε ακούσει τη φωνή του Βασίλης Παπακωνσταντίνου με «Μη με αλλάζεις», ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Βασίλη και μάλιστα πάρα πολύ όμορφη φωνή. Και έρχεται από το δίσκο που είναι δίφωνο και που είχαμε παίξει και άλλη μουσική σήμερα. Και επίσης το Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία και Ελένη Βιτάλη. Και ακροατές, εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και επίσης το ραδιοφωνικό σταθμό του TriBob 104.7 που μπορούμε μάλιστα να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ στο Taray. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε στη γλώσσα την ελληνική αυτό το πρόγραμμα και μπορούμε να παίξουμε και επίσης όμορφη ελληνική μουσική. Μέχρι τις 4 η ώρα θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Και ακροατές, τώρα θα πάμε σε κάτι πάλι παλιούτσικα τραγούδια, όμως όμορφα και μπορείτε να το ξέρετε και η μάνα μου με δέρνει. Γιατί σε αγαπώ.

Ακροατές, είχαμε ακούσει το τραγούδι «Όμορφος κόσμος» και είναι από τον τραγουδιστή Αδέσποτες και μάλιστα δεν έχει πάρα πολύ να διαβάσετε για αυτό το όνομα, όμως η μουσική που έχουν προσφέρει είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτό το τραγούδι έρχεται από το Δίφωνο και είναι 2011, όμως πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Και πριν από «Όμορφος κόσμος» είχαμε ακούσει την Γλυκυρία και η γυναίκα η Μουρμούρα ήταν το τραγούδι που είχαμε ακούσει και αυτό από το δίσκο «Χάραμα» και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και λίγο παλιούτσικα, όμως πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν. Εύχομαι και για σας ότι και εσάς ήταν πάρα πολύ ωραία και χορέψατε. Ναι, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TBOB κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά μέχρι τις 4 η ώρα. Μετά τις 4 η ώρα θα δούμε αν έρθει ο Άρη, γιατί ο Άρη προσφέρει the alternative circuit μέχρι τις 5 η ώρα. Όμως καθίστε μαζί μας, μπορεί να αλλάξει και αυτό το πρόγραμμα, δεν ξέρουμε. Όμως έτσι είναι εδώ, διάφορα πράγματα γίνονται και δεν το ξέρουμε. Όμως ακροατές, θα παίξουμε και άλλη μουσική που έχουμε εδώ και με τη Γλυκυρία θα πάμε και το τραγούδι που έχω για σας είναι ένα όμορφο τραγουδάκι, λίγο διαφορετικό στήλι από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και ονομάζεται «Πες μου παππού». Ένα, πάρα να το ακούσουμε και εύχομαι ότι και εσείς θα δείτε ότι είναι ένα πελώριο τραγούδι από τη Γλυκυρία.

Ακροατές, είχαμε ακούσει τη Γλυκερία από το δίσκο Χάραμα και είχαμε ακούσει πολλή μουσική από αυτό το δίσκο. Όμως είχαμε ακούσει «Πες μου παππού» και είχαμε ακούσει από το «Αδέσποτες με όμορφος κόσμος». Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα μέχρι την άλλη Τετάρτη. Να έχετε καλή εβδομάδα. Γεια σας από μένα. Και θα τελειώσουμε με το Locomondo στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι το τελευταίο τραγούδι. Χρόνια πολλά, Τσίπο, 40 χρόνια, μάλιστα.